Αλλά πατσαν κύριε να ανακανάω κύχα. Κολλιάν σου τη μάχα, ουακαίτια τάπαν. Ο καμαράκι μου να γεμάσα λουράσπαν. Κουν χαμαρωτέχω μάχ, ουακαίτα χιτσούρο τάκ, ο καμάρ, Σενιόρ Χεσούς. Να ανακαρούσα, ανικία, αίτα νοκού πχέστατ. Χιτσούρο πενδύσιο να μας να ανακάνκα πανάει, Σενιόρ Χεσού Κρίστο. Χουμάτα ο χατσα μου να σινιάνει. Χουμάτα ατσακούε πεσινιάνει. Σαπούρο, τσαπούρο παρχαμ. Να ανακατακούκεις αρακτάς κασούμα ούρο. Ματεριάλ τόκε μπέντησιον κατόχτ ενιατάκη. Ο καμαρακίες αγάει το κέστη ακάμα ουμαν αρούνα κάμα κομπάρτ ενιατάκ. Ουμαν αρούνα κάμος ενιατάκ Σενιόρ Χεσούς. Σαντούς ούτι μάχατ ενιατάκ πανάει. Να ανακαρουχανε κύριε φαλτάει απχαρακιστάτ. Ακάπατσαν χακανιατάκη τάντσα. Ο καμαρακί αγάει το κέστα. Κολλιάν αρούνα καμάνχα. Χουμάχτα ο πχέστα ο Σενιόρ Χεσούς. Ανίου χακέφτ αντάμπη κακανίτ χανουκασίν στιτάκε. Λιώσαν λακαπάτ μίσκι ο καρούνα καμπή χακάνσα πχέστα. Γράσια Σενιόρ Χεσούς. Χιτσάστη ουμάν βολουντάρα μάν. Χουμάν κουέ πέσι εμάνα κι Σενιόρ Χεσούς. Ακαλουά σάνχα. Νάνα καχσάτ απχά. Χουμάν αρούνα καμά κομπάρτ άσα. Χουμάρ κοτσουνάξ κοστ άσα. Pero na kamahane o askipte. Pantha silip to na nakaha. Uka pantha silip na kakatsa. Perdon ta se pretai pambay ta se pretai. Humaki ichorok Señor Jesus. Sumakana wila mampisa. Uka hanwal ta wina kakats. Perdon ta se pret. Harik ta se pret Señor Jesus. Sasina humar mait sinuwa isma. Kamaraki yuspagat anwalak isma kalwasanha. Koyana. Santo, santo, sutimjaro, Señor Jesús. Amén.